0: Εσύ να σκεφτόρθεις εσύ είσαι σαν την Βία Δασάνη.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.